μοιάζουν τα με παράξενες εκφράσεις το βράδυ της πυγολαγγίας, αφηρημένοι μέσα σε μια τυφλή συλλογή. Το αίμα στέγνωνε πάνω στο χέρι που το βρασίδιζε ένα δέντρο, ένας πολεμιστής κοιμότανε σφίγγοντας τη λόγχη που του φώτιζε το πλευρό. Ο ίδιος αυτός ήταν